Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα, τουρκικές γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν social, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ανέφερε τα εξής. Η Αγία Σοφία, μετά από 86 χρόνια νοσταλγίας, ανέκτησε και πάλι την ουσιαστική της ταυτότητα, σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια. Αυτός ο ευλογημένος ναός, με το θέλημα του Αλλά, θα συνεχίσει να κοσμεί τον ουρανό μας με τον ήχο του Εζάν μέχρι την αιωνιότητα. Η Διανάσταση της Αγίας Σοφίας να είναι ευλογημένη. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Άρσο τίμησε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τη μνήμη του ηγέτη της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, ο Δόκτωρ Σάντεκ Αχμετ, με αφορμή την 31η επέτειο από τον θάνατό του. Ο Άρσο ανάρτησε μήνυμα στο λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης εν social, με αφορμή την 31η επέτειο από τον θάνατο του ηγέτη της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, Δόκτωρ Σάντεκ Αχμετ. Τιμώντας με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τη μνήμη του Σάντεκ Αχμετ της ηγετικής μορφής του αγώνα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης για δικαιώματα, δικαιοσύνη και ταυτότητα κατά την επέτειο του θανάτου του, ο Άρσο έγραψε τα εξής. Ο Δόκτωρ Σάντεκ Αχμετ, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα του, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις μνήμες με το θάρρος, την αποφασιστικότητα και τη στάση αρχών που τήρησε. Ως Τούρκοι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων, της ταυτότητας και των πολιτιστικών αξιών των Τούρκων της Δυτικής Θράκης και θα διατηρήσουμε πάντα ζωντανή την ιερή μνήμη του Δόκτωρ Σάντεκ Αχμετ. Σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, εκφράστηκε έντονη αντίδραση για τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός Υπουργός, το Τέμενος Αλαξά, συνοδευόμενος από ομάδα εξτρεμιστών και υπό την προστασία των Ισραηλινών Δυνάμεων Ασφαλείας. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν τα εξής. Καταδικάζουμε με τον πλέον έντονο τρόπο την έφοδο που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός Υπουργός, το Τέμενος Αλ-Αξά, συνοδευόμενος από ομάδα εξτρεμιστών και υπό την προστασία των Ισραηλινών Δυνάμεων Ασφαλείας. Υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί κοινή ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να εμποδιστούν οι προκλητικές ενέργειες και οι απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων της κυβέρνησης Νετανιάχου, οι οποίες παραβιάζουν το ιστορικό και νομικό καθεστώς των ιερών χώρων στην Ιερουσαλήμ, πρωτίστως δε του Τεμένους Αλαξά, το οποίο ανήκει αποκλειστικά στους μουσουλμάνους.

0: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στο πλαίσιο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, σημειώνοντας «Πρέπει ωστόσο να παρουσιάσουμε τα γεγονότα με σαφήνεια. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο χωρίς να δεσμεύεται πλήρως στις διαπραγματεύσεις». Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Ανουάρ Αλ-Ανουνί, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την καθημερινή ενημέρωση των συντακτών. Ερωτηθεί σχετικά με τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για την ειρηνευτική διαδικασία, ο Αλ-Ανουνί ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει εξ αρχής τις αμερικανικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης και ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους της. Ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα δεδομένα. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο χωρίς να παραμένει απόλυτα προσιλωμένος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Αλ-Ανουνί, αναφέροντας ότι η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει

δυσκολίες, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Ρωσία. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2022. Πυρκαγιές που ενισχύθηκαν από τους ανέμους σαρώνουν την περιοχή Μπιβώνα στο Αγκριτσέντο της Σικελίας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος στο Παλέρμο. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, κοντά στο Μπορντό, σχεδόν 700 πυροσβέστες επιχείρησαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην κοινότητα Les Cap-Ferré. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό. Στην Ουαλία κηρύχθηκε επίσημα κατάσταση ξηρασίας λόγω της λειψιδρίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής έχουν μειώσει σημαντικά τα επίπεδα υγρασίας στο έδαφος και τους ποταμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, καθώς ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 42 βαθμούς Κελσίου, τέθηκαν σε κατάσταση ύψης συναγερμού για τον κίνδυνο πυρκαγιά, οι νότιες και κεντρικές περιοχές συμπεριλαμβάνονται.

θα δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 43 βαθμούς. Στην Ισπανία συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον έλεγχο των πυρκαγιών που μένονται εδώ και μέρες. Η ADIF, η Εταιρεία Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Υποδομών, ανακοίνωσε τη διακοπή των δρομολογίων λόγω της πυρκαγιάς που προσέγγισε τις Ράγες κοντά στη Μαδρίτη. Η διακοπή προκάλεσε καθυστερήσεις και στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελόνης. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας εξέδωσε προειδοποίηση για εξαιρετικό κίνδυνο σε ορισμένες περιοχές, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς. Σημειώνεται ότι φέτος έχουν καεί περισσότερα από 100.000 εκτάρια σε όλη τη χώρα. Στην Ιταλία, ένας 59χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του από αδιαθεσία ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά κοντά στην κοινότητα Σαν Κατάλτο της Σικελίας. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και από κέντρα υγείας σε όλο το νησί. Λόγω των καπνών και των υψηλών θερμοκρασιών, οι οικισμοί και δρόμοι έκλεισαν προληπτικά. Αναφέρθηκε ότι οι πυρκαγιές στη Σικελία εξαπλώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους Σιρόκο που πνέουν από την Αφρική, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, ελαιώνες και υποδομές. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Νίλ

Φίλα ακροατές, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ειρηνευτική επιχείρηση στη Κύπρο, η οποία έφερε την ελευθερία στους Τουρκοκυπρίους. Η Κύπρος, η οποία είχε διαχρονικά στρατηγική σημασία λόγω της θέσης της στην Ανατολική Μεσόγειο, το 1571 κατακτήθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και παρέμεινε Οθωμανικό έδαφος για περισσότερους από 3 αιώνες. Μετά την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο με τη Ρωσία το 1878, η Κύπρος εκμισθώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία ως αντάλλαγμα για βοήθεια. Στις 5 Νοεμβρίου 1914 προσαρτήθηκε πλήρως από τη Μεγάλη Βρετανία. Με τη συνθήκη της Λοζάνης που υπογράφηκε το 1923, το νησί παραχωρήθηκε οριστικά στη Μεγάλη Βρετανία. Ακούτε μια διασκευή του άρθρου που έγραψε η Άισε Σιμσέκ για το TRT Χαμπάρ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πολέμησε στο πλευρό της Γερμανίας εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας και των συμμάχων της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ήττα επηρέασε και την Κύπρο. Στις 5 Νοεμβρίου 1914 η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε την προσάρτηση του νησιού. Με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης που υπογράφηκε μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Κύπρος πέρασε ολοκληρωτικά υπό Βρετανικό έλεγχο. Τα πρώτα βήματα της πορείας που οδήγησε στην επιχείρηση του 1974 έγιναν τη δεκαετία του 1950. Οι Ρωμιοί ανέλαβαν διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο την ένωση με την Ελλάδα. Έτσι, η Τούρκια ενεπλάκη στο ζήτημα. Ξεκίνησαν προσπάθειες για την ίδρυση ενός δικοινοτικού κυπριακού κράτους. Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τούρκια, της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας, το 1959 συμφωνήθηκε η ίδρυση ενός κυπριακού κράτους, που θα διοικούνταν από κοινού από τους Τουρκοκυπρίους και τους Ρωμιοκυπρίους. Βάσει της συμφωνίας, η Τουρκία, η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία έγιναν εγγυήτριες δυνάμεις. Δηλαδή, σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας ανατροπής της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, τα τρία αυτά κράτη αποκτούσαν δικαίωμα επέμβασης. Οι Ρωμιοί που από το 1821 διατηρούσαν το όραμα της Ένωσης με στόχο την Ένωση της Κύπρου και των δυτικών ακτών της Ανατολίας με την Ελλάδα άρχισαν κατά τη διάρκεια της Βρετανικής διοίκησης να διακηρύσουν ανοιχτά αυτό το σχέδιο με την υποστήριξη της Ελλάδας. Όταν οι Ρωμιοκύπριοι συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να θέσουν ολόκληρο το νησί υπό τον έλεγχό τους με διπλωματικά μέσα, ίδρυσαν την τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ. Η οργάνωση, η οποία ξεκίνησε τις αιματηρές της ενέργειες την 1η Απριλίου 1955 και χαρακτήρισε εχθρό κάθε αντίπαλο της Ένωσης, μέχρι τα τέλη του 1958 σκότωσε 400 Ρωμιούς, 109 Τουρκοκύπριους και 100 Βρετανούς, ενώ οι κάτοικοι 33 τουρκικών χωριών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της δράσης της ΕΟΚΑ. Απέναντι στις επιθέσεις, οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι είχαν συγκροτήσει οργανώσεις αντίστασης, ένωσαν τις δυνάμεις τους το 1958 υπό την ομπρέλα της τουρκικής οργάνωσης αντίστασης. Το κλίμα χάος στο νησί συνεχίστηκε μέχρι τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Ως αποτέλεσμα των συμφωνιών που υπογράφηκαν στις 11 Φεβρουαρίου 1959, αποφασίστηκε η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την εγγύηση της Μεγάλης Βρετανίας, της Τούρκια και της Ελλάδας. Τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα με το Σύνταγμα του 1960 καταργήθηκαν το 1963 έπειτα από μονομερή απόφαση της Ρωμιοκυπριακής πλευράς και από τότε άρχισαν εκ νέου οι ένοπλες επιθέσεις κατά της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Οι επιθέσεις των ματωμένων Χριστουγέννων ξεκίνησαν όταν τη νύχτα της 20ης Δεκεμβρίου 1963 στη συνοικία Ταχτακαλέ της Λευκώσα οι Τουρκοκύπριοι Ζεκί Χαλίλ και Τζεμαλιέ Εμιραλή σκοτώθηκαν από πυρά της ΕΟΚΑ εναντίον του αυτοκινήτου τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων, 364 άνθρωποι έπεσαν μάρτυρες. 103 τουρκοκυπριακά χωριά εκενώθηκαν και περίπου 25.000 άνθρωποι εκδιώθηκαν από τα σπίτια τους. Ενώ οι Ρωμαίκες συμμορίες συνέχιζαν τις επιθέσεις τους στις 24 Δεκεμβρίου 1963 στην περιοχή Κουμσάλ της Λευκώσα, η σύζυγος του ταγματάρχη Νιχάτ Ιχάν, στρατιωτικού γιατρού στο τουρκικό σύνταγμα της Κύπρου, Μυρουβέτ Ιχάν, μαζί με τα παιδιά τους, Μουράτ, Κουτσί και Χάκαν, βρέθηκαν νεκροί μέσα στην πανιέρα του σπιτιού τους. Το γεγονός αυτό έμεινε στην ιστορία ως η σφαγή του Κουμσάλ ή σφαγή της πανιέρας. Στις 5 Αυγούστου 1964, ρωμαιοκυπριακές και ελληνικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά του τουρκοκυπριακού πληθυσμού στην περιοχή της Ερέγκοη. Ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών της περιοχής από ελληνικά αεροσκάφη, πολλοί Τουρκοκύπριοι έπεσαν μάρτυρες. Έπειτα από τις εξελίξεις αυτές, η Τούρκη πραγματοποίησε περιορισμένη αεροπορική επιχείρηση, αποτρέποντας μια μαζική σφαγή σε βάρος του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, ενώ οι Ρωμαίκες δυνάμεις ιτήθηκαν. Στις 8 Αυγούστου 1964, ο Τούρκος πιλότος Λοχαγός Τζιγκίς Τοπέλ, του οποίου το αεροσκάφος καταρρίφθηκε, εχμαλωτίστηκε από τους Ρωμιούς χωρίς να έχει τραυματιστεί. Αργότερα, έπεσε μάρτυρας εξαιτίας των βασανιστήριων που υπέστη κατά την εχμολασία του. Στις 20 Ιουλίου 1974 η Τουρκία άσκησε το δικαίωμα επέμβασης που διέθετε ως εγκύτρια δύναμη και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο. Ύστερα από έκκληση των Ηνωμένων Εθνών στις 22 Ιουλίου 1974 επιτέθηκε κατάπαυση του πυρός και οι συγκρούσεις σταμάτησαν. Στις 25 Ιουλίου 1974 άρχισαν οι συνομιλίες της Γενέβης μεταξύ των πλευρών στην Κύπρο. Η άνηση της Ελλάδας και της Ρωμαϊκής πλευράς να αποδεχθούν τις προτάσεις, καθώς και η πιθανότητα διάπραξης φαγών κατά του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, κατέστησαν αναγκαία τη δεύτερη επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, στις 14 Αυγούστου 1974, με το σύνθημα «Η ΑΣΕ να πάει διακοπές», πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, η οποία έφερε ειρήνη και ασφάλεια στο νησί. Κατά την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, ο τουρκικός στρατός είχε 498 πεσόντες. Από την τουρκοκυπριακή πλευρά, 70 μαχητές της αντίστασης και συνολικά 270 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο συνολικός αριθμός των τουρκοκυπρίων που καταγράφηκαν ως πεσόντες ανήλθε σε 1.672. Ως αποτέλεσμα της επιχείρησης χαράθηκαν τα σημερινά όρια της Κύπρου. Στις 13 Φεβρουαρίου 1975 ιδρύθηκε το Τουρκοκυπριακό Ομόσπονδο Κράτος. Ο Ραούφ Τεκτάς ανέλαβε πρόεδρος του Ομόσπονδου Κράτους και της Βουλής. Στις 15 Νοεμβρίου 1983 ανακηρύχθηκε στον κόσμο η ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και ο Ραούφ Τεκτάς έγινε ο πρώτος πρόεδρος της.

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα σας ταξιδεύουμε στην καρδιά της Ιστάμπουλ, τις ώρες που η νυχτερινή πείνα κορυφώνεται. Η στάση μας, η πλατεία Τάξιμ. Και ο πρωταγωνιστής μας είναι ίσως ένα από τα πιο εμβληματικά σνακ στο πόδι της Τουρκία. Το Islak Hamburger, που σημαίνει βασικά βρεγμένο χάμπουργκερ, αλλά εμείς θα το λέμε με το όνομά του. Στην εκπομπή μας «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» ανακαλύπτουμε μαζί τα γρήγορα αλλά πεντανόστιμα πιάτα της χώρας μας. Στο μενού μας σήμερα έχουμε, όπως είπαμε, Islak Hamburger. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που αγαπούν τα χάμπουργκερ και σε αυτούς που λατρεύουν το Islak Hamburger. Εσείς σε ποια πλευρά ανήκετε? Για να απαντήσετε βέβαια σε αυτή την ερώτηση πρέπει πρώτα να το έχετε δοκιμάσει. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι το Islak Hamburger. Διαφέρει πολύ από το κλασικό μπέργκερ. Το μυστικό του βρίσκεται στο πολύ μαλακό ψωμάκι, στην πλούσια σάλτσα ντομάτας με μπόλικο σκόρδο,

άνοδο και στη χαρακτηριστική υγρή υφή που αποκτά καθώς παραμένει στον ατμό. Το μπιφτέκι του είναι συνήθως λεπτό και απλό, όμως αυτό που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι η τέλεια δεμένη σάλτσα με σκόρδο, πέλτε ντομάτας και μπαχαρικά. Αφού τα χάμπουργκερ λουστούν με αυτή τη σάλτσα, τοποθετούνται σε μια γυάλινη βιτρίνα ατμό. Εκεί ακριβώς δημιουργείται αυτή η βρεγμένη και ελαφρώς κολώδης υφή του. Τώρα μπορείτε ήδη να το φανταστείτε, έτσι δεν είναι? Αυτή η λαμπερή κατακόκκινη σάλτσα, η ελαφριά κολώδης αίσθηση στις άκρες των δαχτύλων και αυτή η απίστευτα ζουμερή νοστιμιά στην πρώτη μπουκιά. Τώρα ας κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στην ιστορία για να δούμε πώς ανακαλύφθηκε αυτή η λαχταριστή λιχουδιά. Όπως συμβαίνει με πολλές θρυλικές γεύσεις, έτσι και η εμφάνιση του «slack hamburger» οφείλεται σε μια σύμπτωση, αλλά και στην εμπορική ευφυΐα του μαγαζάτορα της γειτονιάς. Πριν από πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 70, όταν οι αμερικανικές αλυσίδες fast food δεν είχαν φτάσει ακόμα στην Τουρκία, κάποια μικρά μαγαζάκια σε πολυσύχναστες λεωφόρους της Ιστάμπουλ, όπως το Taksim και το Bata Caddesi, ήταν εξαιρετικά δημοφιλή. Λένε λοιπόν πως κάποια στιγμή οι ιδιοκτήτες δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις παραγγελίες κατά τις ώρες αιχμής και έψαξαν να βρουν μια πρακτική λύση. Σκέφτηκαν λοιπόν, αφού η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, γιατί να μην έχουμε τα μπέργκερ έτοιμα από πριν? Έψιναν λοιπόν τα μπιφτέκια, ετοίμαζαν τα ψωμάκια, τα άλυφαν με τη special sauce ντομάτα σκόρδο και τα έβαζαν σε ένα ισοθερμικό κουτί. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το σημείο καμπής της ιστορίας του slack hamburger. Η θερμότητα που συσσωρεύεται μέσα στο κουτί, ο ατμός από το μπιφτέκι και η υγρασία της σάλτσας αρχίζουν να ποτίζουν το ψωμάκι. Το ψωμί μαλακώνει, η σάλτσα απορροφάται βαθιά. Το μπέργκερ σχεδόν από μόνο του μεταμορφώνεται και οι πελάτες αρχίζουν να το προσέχουν. Αυτό που έχει κάτσει στο κουτί είναι πιο νόστιμο. Αυτό το ελαφρώς βρεγμένο μπέργκερ που έχει ρουφήξει όλη τη σάλτσα και παραμένει ζεστό γίνεται ξαφνικά ανάρπαστο. Μάλιστα, ακόμα και τις ώρες που δεν υπήρχε κίνηση, οι πελάτες δεν ήθελαν τα φρεσκοψημένα μπέργκερ αλλά ζητούσαν επίμονα εκείνα που είχαν μείνει ώρα στον ατμό. Βλέποντας αυτό, οι μαγαζάτορες άρχισαν να αφήνουν τα μπέργκερ στο κουτί συνειδητά. Πλέον δεν τα ετοίμαζαν τη στιγμή της παραγγελίας, αλλά συμπλήρωναν το κουτί με νέα καθώς αυτό άδειασε. Έτσι, το slack hamburger γεννήθηκε ως μια πρακτική λύση για γρήγορη εξυπηρέτηση, αλλά χάρη στη γεύση του εξελίχθηκε σε μια ολόκληρη γαστρονομική κουλτούρα. Φανταστείτε το, περπατάτε στο τάξι μεσάνυχτα, έχει μια ψυχρούλα, ο δρόμος γεμάτος κόσμο. Πίσω από τη βιτρίνα τα μπέργκερ στη σειρά, λουσμένα στον ατμό. Ο πολιτής ανοίγει το τζάμι, πιάνει με το γάντι του το μαλακό μπέργκερ, το τυλίγει στο χαρτί. Καθώς το κρατάτε, το ψωμάκι είναι ζεστό. Η μυρωδιά της σάλτσας φτάνει στη μύτη σας, το σκόρδο βγάζει διακριτικά το αρώμα του. Και η πρώτη μπουκιά. Το μαλακό ψωμάκι, το νόστιμο μπιφτέκι και το έντονο άρωμα της σάλτσας πλημμυρίζουν τον ουρανίσκο σας. Αυτός είναι ο λόγος, αγαπητοί ακροατές, που το slack hamburger δεν είναι απλώς ένα σνακ, είναι ο ρυθμός της νυχτερινής Ιστάμπουλ, η μυρωδιά των δρόμων, μια ανάμνηση από τα νιάτα. Σήμερα μπορείτε να βρείτε το slack hamburger όχι μόνο στην Ιστάμπουλ, αλλά και σε πολλές πόλεις της Τουρκία. Όμως η δική μας συμβουλή είναι να το δοκιμάσετε εκεί που γεννήθηκε, στην καρδιά της Ιστάμπουλ, στο Taksim. Ραντεβού στην επόμενη μπουκιά. Καλή σας όρεξη! Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

ακροατές, γεια σας από το 21ο επεισόδιο της εκπομπής «Ονειρεμένοι προορισμοί». Σε αυτό το επεισόδιο συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο μοναστήρι, μια πόλη της οποίας η ιστορική ταυτότητα έχει αφήσει το στίγμα της όχι μόνο ως πόλη, αλλά και ως σχολείο. Επισκεπτόμαστε τη στρατιωτική σχολή του μοναστηρίου, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που κάποτε ήταν κέντρο διαφωτισμού και άφησε βαθύ σημάδι στην τουρκική ιστορία. Η στρατιωτική σχολή του μοναστηρίου, το σημαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο μοναστήρι, δεν είναι απλώς ένα σχολείο. Είναι ένας ιερός τόπος όπου άνθησαν οι πνευματικοί ορίζοντες, το πνεύμα ηγεσίας και ο πατριωτισμός. Αυτό το σχολείο όπου νέοι από μια ευρεία γεωγραφική περιοχή συγκεντρώνονταν κάτω από μια στέγη, γαλούχησε επίσης μια γενιά που άλλαξε την πορεία της ιστορίας. Ας ακούσουμε τα βήματα που αντιχούν στους πέτρινους στίχους αυτού του ήσυχου αλλά ισχυρού κτηρίου μαζί. Η στρατιωτική σχολή του μοναστηρίου, το σημαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο μοναστήρι, κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην τουρκική ιστορία. Αυτή η σχολή, που είναι μια νυχτερινή σχολή, φιλοξένησε μαθητές στρατιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όχι μόνο από το μοναστήρι, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη, τη Σκόδρα, τα Σκόπια και τα Ιωάννινα. Η στρατιωτική σχολή του μοναστηρίου, η οποία λειτουργήσε μέχρι το 1909, εκπαίδευσε στρατιώτες και πολιτικούς όπως ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο Ενβέρ Πασά, ο Αλί Φέτχι Όκιαρ, ο Κιάζμ Οζάλπ, ο Αχμέτ Ιζέτ Φουργάτς, ο Χάφιζ Χάκι Πασά, ο Τζαφέρ Πασά, ο Ρέσνελ Νιάζι και ο Νουρί Τζονκιάρ. Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ήρθε στο μοναστήρι το 1896 για να φοιτήσει στο στρατιωτικό λύκειο. Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία το στρατιωτικό γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, έδωσε εξετάσεις εισαγωγής για τη στρατιωτική σχολή του μοναστήριου και πέρασε τις εξετάσεις. Έτσι, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ έφυγε για πρώτη φορά από την πατρίδα του, τη Θεσσαλονίκη, για να έρθει στο μοναστήρι. Ο Μουσταφά Κεμάλ συνέχισε την εκπαίδευσή του στο μοναστήρι από τον Μάρτιο

του 1896. Τα θεμέλια της πνευματικής του ζωής άρχισαν να θέτονται εδώ. Οι πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στη Μακεδονία και γύρω από αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Το διάστημα που πέρασε ο Ατατούρκ στο μοναστήρι έθεσε τα θεμέλια για τη διαμόρφωση της κοσμοπολίτικης πνευματικής του συνείδησης και του άνοιξε νέους ορίζοντες. Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία το στρατιωτικό λύκειο του μοναστήριου, μεταξύ 1896 με 1899 συνέχισε την εκπαίδευσή του στη στρατιωτική ακαδημία της Ιστάμπουλ. Τα χρόνια του Ατατούρκ στο μοναστήρι είχαν και μια ρομαντική όψη. Το 1896, ο νεαρός Μουσταφά Κεμάλ, ένας δόκιμος στρατιώτης, γνώρισε την όμορφη Ελένη Καρίντε. Από το μοναστήρι και οι δυο τους ερωτεύτηκαν. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Μουσταφά Κεμάλ περπατούσε συχνά στην οδό Σιρόκ όταν έβγαινε από το οικοτρόφιο του. Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις βόλτες είδε την όμορφη Ελένη, κόρη του πλούσιου εμπόρου Ευθυμίου Καρίντε, στο μπαλκόνι του σπιτιού της. Ένας δυνατός έρωτας άνθησε ανάμεσά τους, αλλά λόγω της αντίθεσης των οικογενειών τους, καθώς ο ένας ήταν μουσουμάνος και οι άλλοι χριστιανοί και ορισμένων κοινωνικών διαφορών, δεν μπόρεσαν να ενωθούν. Ο πατέρας της Ελένης φυλάκισε την κόρη του στο σπίτι και αργότερα αγόρασε ένα σπίτι στη Φλόρινα και την εγκατέστησε εκεί. Η επιστολή της Ελένης προς τον Ατατούρκ είναι από τα πιο συγκινητικά αρχεία αυτής της βαθιάς αγάπης. Η επιστολή περιέχει γραμμές που εκφράζουν τα συναισθήματα της Ελένης, η οποία έδωσε όλη της τη ζωή στον άντρα που αγαπούσε. Η Ελένη δεν παντρεύτηκε ποτέ και πέθανε στη Φλόρινα σε ηλικία 80 ετών. Το κτίριο το οποίο κάποτε χρησίμευε ως στρατιωτικό λύκειο μοναστηρίου, αλλά υποβλήθηκε σε διάφορες αναστηλώσεις όταν έπαψε να τελείται υπό Οθωμανική κυριαρχία μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, μετατράπηκε σε μουσείο με τις πρωτοβουλίες της Δημοκρατίας της Τούρκια και τη συνεισφορά της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Το κτίριο, το οποίο παρουσιάζει τυπικά χαρακτηριστικά της Οθωμανικής στρατιωτικής αρχιτεκτονικής, αποτελείται από τρία τμήματα: την αίθουσα μνήμης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, το αρχαιολογικό μουσείο και την αίθουσα του Δημαρχείου του 19ου με 20ου αιώνα. Η αίθουσα μνήμης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1994. Και αργότερα επεκτάθηκε και εγκαινιάστηκε το 1998 από τον τότε πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας Κύρο Γκλικόροφ και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τούρκια Σουλεϊμάν Ντεμιράλ. Στον δεύτερο όροφο της στρατιωτικής σχολής του μοναστηρίου υπάρχει μια ειδική αίθουσα αφιερωμένη στη μνήμη του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είναι ένας σημαντικός χώρος. Η προτομή του Ατατούρκ από κέρνο ομοίωμα, τα προσωπικά του αντικείμενα και πολλά έγγραφα που σχετίζονται με τη ζωή του εκτίθενται σχολαστικά σε αυτή την αίθουσα μνήμης. Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν για τους πολέμους στους οποίους συμμετείχε ο Ατατούρκ, τις επαναστάσεις που πραγματοποίησε και τα αποθέγματά του, καθώς και να δουν τα βιβλία, τις αφίσες και τα περιοδικά που έχουν εκδοθεί σε διάφορες γλώσσες σχετικά με αυτόν. Το Οθωμανικό Στρατιωτικό Λύκειο και η αίθουσα μνήμης Ατατούρκ στην Μπίτολα, τα οποία ανακαινίστηκαν από την Τουρκική Υπηρεσία Συνεργασίας και Συντονισμού ΤΙΚΑ το 2014, εγκαινιάστηκαν για ακόμη μια φορά. Στο χώρο αυτό προβάλλεται επίσης ένα σύντομο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ατατούρκ με τίτλο «Το όνομα του ήλιου, Μουσταφά Κεμάλ», που ετοιμάστηκε από το Γενικό Επιτελείο. Το μοναστήρι όπου σπούδασε βίωσε την ατμόσφαιρά του και διαμόρφωσε σημαντικά την κοσμοθεωρία του. Ο Ατατούρκ ενέπνευσε τον νεαρό Μουσταφά Κεμάλ με τη δομή του όπου αγκαλιάζονται οι διαφορετικότητες και του χάρισε δύο μεγάλες αγάπες, την αγάπη του για την πατρίδα και την αγάπη του για την νεαρή κοπέλα από το μοναστήρι Ελένη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα, τουρκικές γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Είδησης. Σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν social, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ανέφερε τα εξής. Η Αγία Σοφία, μετά από 86 χρόνια νοσταλγίας, ανέκτησε και πάλι την ουσιαστική της ταυτότητα, σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια. Αυτός ο ευλογημένος ναός, με το θέλημα του Αλλά, θα συνεχίσει να κοσμεί τον ουρανό μας με τον ήχο του Εζάν μέχρι την αιωνιότητα. Η διανάσταση της Αγίας Σοφίας να είναι ευλογημένη. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Άρσο ετοίμησε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τη μνήμη του ηγέτη της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, ο Δόκτωρ Σάντεκ Αχμετ, με αφορμή την 31η επέτειο από τον θάνατό του. Ο Άρσο ανάρτησε μήνυμα στο λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης εν social, με αφορμή την 31η επέτειο από τον θάνατο του ηγέτη της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, Δόκτωρ Σάντεκ Αχμετ. Τιμώντας με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τη μνήμη του Σάντεκ Αχμετ της ηγετικής μορφής του αγώνα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης για δικαιώματα, δικαιοσύνη και ταυτότητα κατά την επέτειο του θανάτου του, ο Άρσο έγραψε τα εξής. Ο Δόκτωρ Σάντεκ Αχμετ, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα του, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις μνήμες με το θάρρος, την αποφασιστικότητα και τη στάση αρχών που τήρησε. Ως Τούρκοι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων, της ταυτότητας και των πολιτιστικών αξιών των Τούρκων της Δυτικής Θράκης και θα διατηρήσουμε πάντα ζωντανή την ιερή μνήμη του Δόκτωρ Σάντεκ Αχμετ. Σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, εκφράστηκε έντονη αντίδραση για τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός Υπουργός, το Τέμενος Αλαξά, συνοδευόμενος από ομάδα εξτρεμιστών και υπό την προστασία των Ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν τα εξής. Καταδικάζουμε με τον πλέον έντονο τρόπο την έφοδο που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός Υπουργός, το Τέμενος Αλ-Αξά, συνοδευόμενος από ομάδα εξτρεμιστών και υπό την προστασία των Ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας. Υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί κοινή ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να εμποδιστούν οι προκλητικές ενέργειες και οι απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων της κυβέρνησης Νετανιάχου, οι οποίες παραβιάζουν το ιστορικό και νομικό καθεστώς των ιερών χώρων στην Ιερουσαλήμ, πρωτίστως δε του Τεμένους Αλαξά, το οποίο ανήκει αποκλειστικά στους μουσουλμάνους.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στο πλαίσιο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, σημειώνοντας «Πρέπει ωστόσο να παρουσιάσουμε τα γεγονότα με σαφήνεια. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο χωρίς να δεσμεύεται πλήρως στις διαπραγματεύσεις». Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, Ανουάρ Αλ-Ανουνί, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την καθημερινή ενημέρωση των συντακτών. Ερωτηθείς σχετικά με τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για την ειρηνευτική διαδικασία, ο Αλ-Ανουνί ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει εξ αρχής τις αμερικανικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης και ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους της. Ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα δεδομένα. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο χωρίς να παραμένει απόλυτα προσιλωμένος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Αλ-Ανουνί. Αναφέροντας ότι η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει δυσκολίες, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Ρωσία. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2022. Πυρκαγιές που ενισχύθηκαν από τους ανέμους σαρώνουν την περιοχή Μπιβώνα στο Αγκριτσέντο της Σικελίας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος στο Παλέρμο. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, κοντά στο Μπορντό, σχεδόν 700 πυροσβέστες επιχείρησαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην κοινότητα Les Cap Ferret. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό. Στην Ουαλία κηρύχθηκε επίσημα κατάσταση ξηρασίας λόγω της λειψιδρίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής έχουν μειώσει σημαντικά τα επίπεδα υγρασίας στο έδαφος και τους ποταμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, καθώς ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 42 βαθμούς Κελσίου, τέθηκαν σε κατάσταση ύψους συναγερμού για τον κίνδυνο πυρκαγιάς οι νότιες και κεντρικές περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Ρωμαϊκή Διοίκηση Νότιας Κύπρου εξέδωσε προειδοποίηση με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 43 βαθμούς. Στην Ισπανία συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον έλεγχο των πυρκαγιών που μένονται εδώ και μέρες. Η ADIF, η Εταιρεία Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Υποδομών, ανακοίνωσε τη διακοπή των δρομολογίων λόγω της πυρκαγιάς που προσέγγισε τις Ράγες κοντά στη Μαδρίτη. Η διακοπή προκάλεσε καθυστερήσεις και στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελόνης. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας εξέδωσε προειδοποίηση για εξαιρετικό κίνδυνο σε ορισμένες περιοχές, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς. Σημειώνεται ότι φέτος έχουν καεί περισσότερα από 100.000 εκτάρια σε όλη τη χώρα. Στην Ιταλία, ένας 59χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του από αδιαθεσία ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά κοντά στην κοινότητα Σαν Κατάλτο της Σικελίας. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και από κέντρα υγείας σε όλο το νησί. Λόγω των καπνών και των υψηλών θερμοκρασιών, οικισμοί και δρόμοι έκλεισαν προληπτικά. Αναφέρθηκε ότι οι πυρκαγιές στη Σικελία εξαπλώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους Σιρόκο που πνέουν από την Αφρική, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, ελαιώνες και υποδομές. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Φίλα ακροατές, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ειρηνευτική επιχείρηση στη Κύπρο, η οποία έφερε την ελευθερία στους Τουρκοκυπρίους. Η Κύπρος, η οποία είχε διαχρονικά στρατηγική σημασία λόγω της θέσης της στην Ανατολική Μεσόγειο, το 1571 κατακτήθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και παρέμεινε Οθωμανικό έδαφος για περισσότερους από 3 αιώνες. Μετά την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο με τη Ρωσία το 1878, η Κύπρος εκμισθώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία ως αντάλλαγμα για βοήθεια. Στις 5 Νοεμβρίου 1914 προσαρτήθηκε πλήρως από τη Μεγάλη Βρετανία. Με τη συνθήκη της Λοζάνης που υπογράφηκε το 1923, το νησί παραχωρήθηκε οριστικά στη Μεγάλη Βρετανία. Ακούτε μια διασκευή του άρθρου που έγραψε η Άσια Σιμψέκ για το TRT Χαμπάρ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πολέμησε στο πλευρό της Γερμανίας εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας και των συμμάχων της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ήττα επηρέασε και την Κύπρο. Στις 5 Νοεμβρίου 1914 η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε την προσάρτηση του νησιού. Με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης που υπογράφηκε μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Κύπρος πέρασε ολοκληρωτικά υπό Βρετανικό έλεγχο. Τα πρώτα βήματα της πορείας που οδήγησε στην επιχείρηση του 1974 έγιναν τη δεκαετία του 1950. Οι Ρωμιοί ανέλαβαν διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο την ένωση με την Ελλάδα. Έτσι, η Τούρκια ενεπλάκη στο ζήτημα. Ξεκίνησαν προσπάθειες για την ίδρυση ενός δικοινοτικού κυπριακού κράτους. Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τούρκια, της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας, το 1959 συμφωνήθηκε η ίδρυση ενός κυπριακού κράτους, που θα διοικούνταν από κοινού από τους Τουρκοκυπρίους και τους Ρωμιοκυπρίους. Βάσει της συμφωνίας, η Τούρκια, η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία έγιναν εγγυήτριες δυνάμεις. Δηλαδή, σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας ανατροπής της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, τα τρία αυτά κράτη αποκτούσαν δικαίωμα επέμβασης. Οι Ρωμιοί που από το 1821 διατηρούσαν το όραμα της Ένωσης με στόχο την Ένωση της Κύπρου και των δυτικών ακτών της Ανατολίας με την Ελλάδα άρχισαν κατά τη διάρκεια της Βρετανικής διοίκησης να διακηρύσουν ανοιχτά αυτό το σχέδιο με την υποστήριξη

της Ελλάδας. Όταν οι Ρωμιοκύπριοι συνειδητοποίησαν ότι δεν

την τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ. Η οργάνωση, η οποία ξεκίνησε τις αιματηρές της ενέργειες την 1η Απριλίου 1955 και χαρακτήρισε εχθρό κάθε αντίπαλο της Ένωσης, μέχρι τα τέλη του 1958 σκότωσε 400 Ρωμιούς, 109 Τουρκοκύπριους και 100 Βρετανούς, ενώ οι κάτοικοι 33 τουρκικών χωριών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της δράσης της ΕΟΚΑ. Απέναντι στις επιθέσεις, οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι είχαν συγκροτήσει οργανώσεις αντίστασης, ένωσαν τις δυνάμεις τους το 1958 υπό την ομπρέλα της τουρκικής οργάνωσης αντίστασης. Το κλίμα χάος στο νησί συνεχίστηκε μέχρι τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Ως αποτέλεσμα των συμφωνιών που υπογράφηκαν στις 11 Φεβρουαρίου 1959, αποφασίστηκε η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την εγγύηση της Μεγάλης Βρετανίας, της Τούρκια και της Ελλάδας. Τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα με το Σύνταγμα του 1960 καταργήθηκαν το 1963 έπειτα από μονομερή απόφαση της Ρωμιοκυπριακής πλευράς και από τότε άρχισαν εκ νέου οι ένοπλες επιθέσεις κατά της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Οι επιθέσεις των ματωμένων Χριστουγέννων ξεκίνησαν όταν τη νύχτα της 20ης Δεκεμβρίου 1963 στη συνοικία Ταχτακαλέ της Λευκώσα οι Τουρκοκύπριοι Ζεκί Χαλίλ και Τζεμαλιέ Εμιραλή σκοτώθηκαν από πυρά της ΕΟΚΑ εναντίον του αυτοκινήτου τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων 364 άνθρωποι έπεσαν μάρτυρες. 103 τουρκοκυπριακά χωριά εκενώθηκαν και περίπου 25.000 άνθρωποι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους. Ενώ οι Ρωμαίκες συμμορίες συνέχισαν τις επιθέσεις τους στις 24 Δεκεμβρίου 1963 στην περιοχή Κουμσάλ της Λευκώσα, η σύζυγος του ταγματάρχη Νιχάτ Ιλχάν, στρατιωτικού γιατρού στο τουρκικό σύνταγμα της Κύπρου, Μυρουβέτ Ιλχάν, μαζί με τα παιδιά τους, Μουράτ, Κουτσί και Χάκαν βρέθηκαν νεκροί μέσα στην πανιέρα του σπιτιού τους. Το γεγονός αυτό έμεινε στην ιστορία ως η σφαγή του Κουμσάλ ή σφαγή της πανιέρας. Στις 5 Αυγούστου 1964, Ρωμιοκυπριακές και ελληνικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά του τουρκοκυπριακού πληθυσμού στην περιοχή της Ερέγκοη. Ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών της περιοχής από ελληνικά αεροσκάφη, πολλοί Τουρκοκύπριοι έπεσαν μάρτυρες. Έπειτα από τις εξελίξεις αυτές, η Τούρκια πραγματοποίησε περιορισμένη αεροπορική επιχείρηση, αποτρέποντας μια μαζική σφαγή σε βάρος του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, ενώ οι Ρωμαίκες δυνάμεις ιτήθηκαν. Στις 8 Αυγούστου 1964, ο Τούρκος πιλότος Λοχαγός Τζίνγκις Τοπέλ, του οποίου το αεροσκάφος καταρρίφθηκε, εχμαλωτίστηκε από τους Ρωμιούς χωρίς να έχει τραυματιστεί. Αργότερα, έπεσε μάρτυρας εξαιτίας των βασανιστήριων που υπέστη κατά την εχμολασία του. Στις 20 Ιουλίου 1974 η Τούρκη άσκησε το δικαίωμα επέμβασης που διέθετε ως εγκύτρια δύναμη και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο. Ύστερα από έκκληση των Ηνωμένων Εθνών στις 22 Ιουλίου 1974 επιτέθηκε κατάπαυση του πυρός και οι συγκρούσεις σταμάτησαν. Στις 25 Ιουλίου 1974 άρχισαν οι συνομιλίες της Γενέβης μεταξύ των πλευρών στην Κύπρο. Η άνηση της Ελλάδας και της Ρωμαϊκής πλευράς να αποδεχθούν τις προτάσεις, καθώς και η πιθανότητα διάπραξης φαγών κατά του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, κατέστησαν αναγκαία τη δεύτερη επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, στις 14 Αυγούστου 1974, με το σύνθημα «Η ΑΣΕ να πάει διακοπές», πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, η οποία έφερε ειρήνη και ασφάλεια στο νησί. Κατά την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, ο τουρκικός στρατός είχε 498 πεσόντες.

από την τουρκοκυπριακή πλευρά 70 μαχητές της αντίστασης και συνολικά 270 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο συνολικός αριθμός των Τουρκοκυπρίων που καταγράφηκαν ως πεσόντες ανήλθε σε 1.672. Ως αποτέλεσμα της επιχείρησης χαράχθηκαν τα σημερινά όρια της Κύπρου. Στις 13 Φεβρουαρίου 1975 ιδρύθηκε το Τουρκοκυπριακό Ομόσπονδο Κράτος. Ο Ραούφ Τεκτάς ανέλαβε πρόεδρος του Ομόσπονδου Κράτους και της Βουλής. Στις 15 Νοεμβρίου 1983 ανακηρύχθηκε στον κόσμο η ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και ο Ραούφ Τεκτάς έγινε ο πρώτος πρόεδρος της.

Σήμερα σας ταξιδεύουμε στην καρδιά της Ιστάμπουλ, τις ώρες που η νυχτερινή πείνα κορυφώνεται. Η στάση μας, η πλατεία Τάξιμ. Και ο πρωταγωνιστής μας είναι ίσως ένα από τα πιο εμβληματικά σνακ στο πόδι της Τουρκία. Το ουσλακ χάμπουργκερ, που σημαίνει βασικά βρεγμένο χάμπουργκερ, αλλά εμείς θα το λέμε με το όνομά του. Στην εκπομπή μας «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» ανακαλύπτουμε μαζί τα γρήγορα αλλά πεντανόστιμα πιάτα της χώρας μας. Στο μενού μας σήμερα έχουμε, όπως είπαμε, ουσλακ χάμπουργκερ. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που αγαπούν τα χάμπουργκερ και σε αυτούς που λατρεύουν το ουσλακ χάμπουργκερ. Εσείς σε ποια πλευρά ανήκετε? Για να απαντήσετε βέβαια σε αυτή την ερώτηση πρέπει πρώτα να το έχετε δοκιμάσει. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι το ουσλακ χάμπουργκερ. Διαφέρει πολύ από το κλασικό μπέργκερ. Το μυστικό του βρίσκεται στο πολύ μαλακό ψωμάκι, στην πλούσια σάλτσα ντομάτας με μπόλικο σκόρδο και στη χαρακτηριστική υγρή υφή που αποκτά καθώς παραμένει στον ατμό. Το μπιφτέκι του είναι συνήθως λεπτό και απλό, όμως αυτό που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι η τέλεια δεμένη σάλτσα με σκόρδο, πελτέ ντομάτας και μπαχαρικά. Αφού τα χάμπουργκερ λουστούν με αυτή τη σάλτσα, τοποθετούνται σε μια γυάλινη βιτρίνα ατμό. Εκεί ακριβώς δημιουργείται αυτή η βρεγμένη και ελαφρώς κολώδης υφή του. Τώρα μπορείτε ήδη να το φανταστείτε, έτσι δεν είναι? Αυτή η λαμπερή κατακόκκινη σάλτσα, η ελαφριά κολώδης αίσθηση στις άκρες των δαχτύλων και αυτή η απίστευτα ζουμερή νοστιμιά στην πρώτη μπουκιά. Τώρα ας κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στην ιστορία για να δούμε πώς ανακαλύφθηκε αυτή η λαχταριστή λιχουδιά. Όπως συμβαίνει με πολλές θρυλικές γεύσεις, έτσι και η εμφάνιση του ουσλακ χάμπουργκερ οφείλεται σε μια σύμπτωση, αλλά και στην εμπορική ευφυΐα του μαγαζάτορα της γειτονιάς. Πριν από πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 70, όταν οι αμερικανικές αλυσίδες fast food δεν είχαν φτάσει ακόμα στην Τουρκία, κάποια μικρά μαγαζάκια σε πολυσύχναστες λεωφόρους της Ιστάμπουλ, όπως το Taksim και το Bata Caddesi, ήταν εξαιρετικά δημοφιλή. Λένε λοιπόν πως κάποια στιγμή οι ιδιοκτήτες δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις παραγγελίες κατά τις ώρες αιχμής και έψαξαν να βρουν μια πρακτική λύση. Σκέφτηκαν λοιπόν, αφού η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, γιατί να μην έχουμε τα μπέργκερ έτοιμα από πριν? Έψιναν λοιπόν τα μπιφτέκια, ετοίμαζαν τα ψωμάκια, τα άλυφαν με τη special sauce ντομάτα σκόρδο και τα έβαζαν σε ένα ισοθερμικό κουτί. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το σημείο καμπής της ιστορίας του ουσλακ.

Hamburger. Η θερμότητα που συσσωρεύεται μέσα στο κουτί, ο ατμός από το μπιφτέκι και η υγρασία της σάλτσας αρχίζουν να ποτίζουν το ψωμάκι. Το ψωμί μαλακώνει. Η σάλτσα απορροφάται βαθιά. Το μπέργκερ σχεδόν από μόνο του μεταμορφώνεται. Και οι πελάτες αρχίζουν να το προσέχουν. Αυτό που έχει κάτσει στο κουτί είναι πιο νόστιμο. Αυτό το ελαφρώς βρεγμένο μπέργκερ που έχει ρουφήξει όλη τη σάλτσα και παραμένει ζεστό, γίνεται ξαφνικά ανάρπαστο. Μάλιστα, ακόμα και τις ώρες που δεν υπήρχε κίνηση, οι πελάτες δεν ήθελαν τα φρεσκοψημένα μπέργκερ, αλλά ζητούσαν επίμονα εκείνα που είχαν μείνει ώρα στον ατμό. Βλέποντας αυτό, οι μαγαζάτορες άρχισαν να αφήνουν τα μπέργκερ στο κουτί συνειδητά. Πλέον δεν τα ετοίμαζαν τη στιγμή της παραγγελίας, αλλά συμπλήρωναν το κουτί με νέα καθώς αυτό άδειασε. Έτσι, το Slack Hamburger γεννήθηκε ως μια πρακτική λύση για γρήγορη εξυπηρέτηση, αλλά χάρη στη γεύση του εξελίχθηκε σε μια ολόκληρη γαστρονομική κουλτούρα. Φανταστείτε το, περπατάτε στο τάξι μεσάνυχτα, έχει μια ψυχρούλα, ο δρόμος γεμάτος κόσμο. Πίσω από τη βιτρίνα τα μπέργκερ στη σειρά, λουσμένα στον ατμό. Ο πολιτής ανοίγει το τζάμι, πιάνει με το γάντι του το μαλακό μπέργκερ, το τυλίγει στο χαρτί. Καθώς το κρατάτε, το ψωμάκι είναι ζεστό. Η μυρωδιά της σάλτσας φτάνει στη μύτη σας, το σκόρδο βγάζει διακριτικά το αρώμα του. Και η πρώτη μπουκιά. Το μαλακό ψωμάκι, το νόστιμο μπιφτέκι και το έντονο άρωμα της σάλτσας πλημμυρίζουν τον ουρανίσκο σας. Αυτός είναι ο λόγος, αγαπητοί ακροατές, που το Slack Hamburger δεν είναι απλώς ένα σνακ, είναι ο ρυθμός της νυχτερινής Ιστάμπουλ, η μυρωδιά των δρόμων, μια ανάμνηση από τα νιάτα. Σήμερα μπορείτε να βρείτε το Slack Hamburger όχι μόνο στην Ιστάμπουλ, αλλά και σε πολλές πόλεις της Τουρκία. Όμως η δική μας συμβουλή είναι να το δοκιμάσετε εκεί που γεννήθηκε, στην καρδιά της Ιστάμπουλ, στο Τάξιμ. Ραντεβού στην επόμενη πουκιά. Καλή σας όρεξη! Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Φίλα ακροατές, γεια σας από το 21ο επεισόδιο της εκπομπής «Ονειρεμένοι προορισμοί». Σε αυτό το επεισόδιο συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο μοναστήρι, μια πόλη της οποίας η ιστορική ταυτότητα έχει αφήσει το στίγμα της όχι μόνο ως πόλη, αλλά και ως σχολείο. Επισκεπτόμαστε τη στρατιωτική σχολή του μοναστήριου, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που κάποτε ήταν κέντρο διαφωτισμού και άφησε βαθύ σημάδι στην τουρκική ιστορία. Η στρατιωτική σχολή του μοναστήριου, το σημαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο μοναστήρι, δεν είναι απλώς ένα σχολείο. Είναι ένας ιερός τόπος όπου άνθησαν οι πνευματικοί ορίζοντες, το πνεύμα ηγεσίας και ο πατριωτισμός. Αυτό το σχολείο όπου νέοι από μια ευρεία γεωγραφική περιοχή συγκεντρώνονταν κάτω από μια στέγη, γαλούχησε επίσης μια γενιά που άλλαξε την πορεία της ιστορίας. Ας ακούσουμε τα βήματα που αντιχούν στους πέτρινους στίχους αυτού του ήσυχου αλλά ισχυρού κτηρίου μαζί. Η στρατιωτική σχολή του μοναστηριού, το σημαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο μοναστήρι, κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην τουρκική ιστορία. Αυτή η σχολή, που είναι μια νυχτερινή σχολή, φιλοξένησε μαθητές στρατιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όχι μόνο από το μοναστήρι, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη, τη Σκόδρα, τα Σκόπια και τα Ιωάννινα. Η στρατιωτική σχολή του μοναστηρίου, η οποία λειτουργήσε μέχρι το 1909, εκπαίδευσε στρατιώτες και πολιτικούς όπως ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο Ενβέρ Πασά, ο Αλί Φέτχι Όκιαρ, ο Κιάζμ Οζάλπ, ο Αχμέτ Ιζέτ Φουργάτς, ο Χάφιζ Χάκι Πασά, ο Τζάφερ Πασά, ο Ρέσνελι Νιάζι και ο Νουρί Τζονκιάρ. Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ήρθε στο μοναστήρι το 1896 για να φοιτήσει στο στρατιωτικό λύκειο. Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία το στρατιωτικό γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, έδωσε εξετάσεις εισαγωγής για τη στρατιωτική σχολή του μοναστήριου και πέρασε τις εξετάσεις. Έτσι, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ έφυγε για πρώτη φορά από την πατρίδα του, τη Θεσσαλονίκη, για να έρθει στο μοναστήρι. Ο Μουσταφά Κεμάλ συνέχισε την εκπαίδευσή του στο μοναστήρι από τον Μάρτιο του 1896. Τα θεμέλια της πνευματικής του ζωής άρχισαν να θέτονται εδώ. Οι πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στη Μακεδονία και γύρω από αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Το διάστημα που πέρασε ο Ατατούρκ στο μοναστήρι έθεσε τα θεμέλια για τη διαμόρφωση της κοσμοπολίτικης πνευματικής του συνείδησης και του άνοιξε νέους ορίζοντες. Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία το στρατιωτικό λύκειο του μοναστηρίου, μεταξύ 1896 με 1899 συνέχισε την εκπαίδευσή του στη Στρατιωτική Ακαδημία της Ιστάμπουλ. Τα χρόνια του Ατατούρκ στο μοναστήρι είχαν και μια ρομαντική όψη. Το 1896, ο νεαρός Μουσταφά Κεμάλ, ένας δόκιμος στρατιώτης, γνώρισε την όμορφη Ελένη Καρίντε. Από το μοναστήρι και οι δυο τους ερωτεύτηκαν. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Μουσταφά Κεμάλ περπατούσε συχνά στην οδό Σιρόκ όταν έβγαινε από το οικοτροφείο του. Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις βόλτες είδε την όμορφη Ελένη, κόρη του πλούσιου εμπόρου Ευθυμίου.

τους, αλλά λόγω της αντίθεσης των οικογενειών τους, καθώς ο ένας ήταν μουσουμάνος και οι άλλοι χριστιανοί και ορισμένων κοινωνικών διαφορών δεν μπόρεσαν να ενωθούν. Ο πατέρας της Ελένης φυλάκισε την κόρη του στο σπίτι και αργότερα αγόρασε ένα σπίτι στη Φλόρινα και την εγκατέστησε εκεί. Η επιστολή της Ελένης προς τον Ατατούρκ είναι από τα πιο συγκινητικά αρχεία αυτής της βαθιάς αγάπης. Η επιστολή περιέχει γραμμές που εκφράζουν τα συναισθήματα της Ελένης, η οποία έδωσε όλη της τη ζωή στον άντρα που αγαπούσε. Η Ελένη δεν παντρεύτηκε ποτέ και πέθανε στη Φλόρινα σε ηλικία 80 ετών. Το κτίριο, το οποίο κάποτε χρησίμευε ως στρατιωτικό λύκειο μοναστηρίου, αλλά υποβλήθηκε σε διάφορες αναστηλώσεις όταν έπαψε να τελείται υπό Οθωμανική κυριαρχία μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, μετατράπηκε σε μουσείο με τις πρωτοβουλίες της Δημοκρατίας της Τούρκια και τη συνεισφορά της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Το κτίριο, το οποίο παρουσιάζει τυπικά χαρακτηριστικά της Οθωμανικής στρατιωτικής αρχιτεκτονικής, αποτελείται από τρία τμήματα: την αίθουσα μνήμης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, το αρχαιολογικό μουσείο και την αίθουσα του Δημαρχείου του 19ου με 20ου αιώνα. Η αίθουσα μνήμης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1994. Και αργότερα επεκτάθηκε και εγκαινιάστηκε το 1998 από τον τότε πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας Κύρο Γκλιγκόροφ και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τούρκια Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Στον δεύτερο όροφο της στρατιωτικής σχολής του μοναστηριού υπάρχει μια ειδική αίθουσα αφιερωμένη στη μνήμη του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είναι ένας σημαντικός χώρος. Η προτομή του Ατατούρκ από κέρνο ομοίωμα, τα προσωπικά του αντικείμενα και πολλά έγγραφα που σχετίζονται με τη ζωή του εκτίθενται σχολαστικά σε αυτή την αίθουσα μνήμης. Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν για τους πολέμους στους οποίους συμμετείχε ο Ατατούρκ, τις επαναστάσεις που πραγματοποίησε και τα αποθέγματά του, καθώς και να δουν τα βιβλία, τις αφίσες και τα περιοδικά που έχουν εκδοθεί σε διάφορες γλώσσες σχετικά με αυτόν. Το Οθωμανικό Στρατιωτικό Λύκειο και η αίθουσα μνήμης Ατατούρκ στην Μπίτολα, τα οποία ανακαινίστηκαν από την Τουρκική Υπηρεσία Συνεργασίας και Συντονισμού ΤΙΚΑ το 2014, εγκαινιάστηκαν για ακόμη μια φορά. Στο χώρο αυτό προβάλλεται επίσης ένα σύντομο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ατατούρκ με τίτλο «Το όνομα του ήλιου, Μουσταφά Κεμάλ», που ετοιμάστηκε από το Γενικό Επιτελείο. Το μοναστήρι όπου σπούδασε βίωσε την ατμόσφαιρά του και διαμόρφωσε σημαντικά την κοσμοθεωρία του. Ο Ατατούρκ ενέπνευσε τον νεαρό Μουσταφά Κεμάλ με τη δομή του όπου αγκαλιάζονται οι διαφορετικότητες και του χάρισε δύο μεγάλες αγάπες, την αγάπη του για την πατρίδα και την αγάπη του για την νεαρή κοπέλα από το μοναστήρι Ελένη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!